0: Radio Ultra.
1: Πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει. Η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γιο

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε ράλι.